το αιμέ και αδροάντα τζατζά και μα πουρτάσαμε για μαλατούα σου φατσιάμο πρέστο.